0: Ποιο είναι το πρόβλημα και τέτοιο.
1: Σάλα, σοπάω μα! Πάμε τώρα, μιλέ! Μαγία. Ρίγαμε, Ερμοζή. Deus abençoe você. Muito sucesso, tá?
2: 87,9.
3: Apoio.
2: Apoio.
3: Apoio